δύο δε σε αυτά που θα πρέπει να υποφέρουν την πάνσα σύστα. Εγώ θα δούμε τα πιο πάθη και το πέρα να αρχίσω και αυτούσα να συνεχίσουμε άσχεια καθά. Τα όλα μαρτυρικά.